Σακιωάν, λουγουμίστη, πομπίστη, δυσπολτόρ, για πεσκάρ, ο, φρέκετε, σε κυβόσιο, λουλυμπίτε, λουβαγκατσίσμο, βου, στασάτε σίγουρα, λουπρίμα, πόστο, ασολούτο, τσίγκουε τελεφωνάτε σου τσίγκουε, να βετάς πόστο, να βότε, μα κίτσα βετε μέση, σωρά σαγουρνέτ, λασκάρια ελέτρικ, μα φρέκετε, φραγκουαντάζετε φρένι, αντόπο.